0: Ρε του φάρα ενώ κουβαρνούν έστω. Πεσίσα κρότσιτες, πεσίσα να διαλένω. Άσε καλά μαλέξα, σπάσοβα. Άσον πλέβεν. Κουγκάτου πατούβαν σκουάτας μάμα η τάτη. Είμαστε ουτσέζα τα θιάδα.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.